0: Αυτοράδιο.
1: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
2: Αυτοράδιο.
1: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.

είναι κι άλλη μια ευκαιρία. Μα θέλει να έχει φαντασία. Και που θέλει φασαρία. Στο παπαπα. Έτσι πως το πάμε σαν να ζούμε ταινία. Αν πιστεύεις τότε υπάρχει μαγεία. Βάζω.